0: Ράδιο 77.
1: Στο Βάσελο μία top extra στε.
0: Σάμο Χίτολι.
2: Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.